0: Ρίτε, σε εισαγαρέ, αίον εσελέγ. Βάστο, βάστο, βάστο.
1: Σορφά, εγούθια, τσασόα, αρτέα, μουσικά.